Tôi đã hết đến sau, chúng tôi cũng không có một người tên là. Τώρα ούνα, τώρα είναι ασύ και σκάρνει τα πόνα. Το τσίχνε, το βίδε, τώρα σπίτσε, το κίνο, σπίτσε, τι άμα ρεφόνα. Να μου πάει το μαντρίλι, πέρα και κανείς δεν του βασφόνα. Το κόσμο του Λιζέου είναι κακός από πατέο, μαζί το πέρα του αρώνα. Μαμά, μα ναι και τέγια τάτου, ο φρυσάτου. Ως τούτη καταβέζει μαζί του κάτου, στο σιωμένο το διστανσία του. Με τα πάσα το μάντα, ο φρυκάτου, ο μαγκίνι του βασέ με τρελά. Ας γυράνε όμως όλοι τους φούμαν. Τώρα ούνα, το είχα σύγκο, σκάλι σε βόλα. Το γύρω να σπίτι, τότε στρίξε σε κίνα, στρίξε σε κίνα μαρατόνα. Το μα φάει το μαντρίλι, πέρα και το μίσο του βασφόρα. Το πόλι του λεξιού, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο του πατέρα, το μίσο